Ιερέω, ότε Πακάρι. Κι ωράνα, ότι ήταν τα κούκι άρενι. Ακαρόγρογο κόμμα είναι το τάτο ράτσιο, τι ατσιάνι. Τρεχονί Ιάκου, τι καμίδε και τι ατούνο τι ατσικάν. Ο αραβιακό τάτο, το ετοιμάρευα. Ήρουμε τα ράτσιο, τι ακαράγαγε τον Αιγόα, αερικ μουα. Ήρουμε τα ράτσιο, ο Χόξπαϊ. Ήρουμε τη νούμερο τα εκάρι, ατόποτα ή του φάμα. Με χάρερα, τα γουρμά, τον γουρμάται. Άμα, με χάρη ρε τέο τάγε τόπατα, RadioHawksBay.org, τώρα εν σέρι. Κι ώρα να βγω το χάτω το, τε ρωμάτω το τάτω βάτου, κοί Ιησού Μησία. Τι έτσι αν ρε τέο τάγε, την αγώνη τόχου μάνα κοί ρωτο Ιάκου. Te uene I tōku ngākau, no te marama kore te taipae tō tātou ichi tangata, e a te tupu nei. Te nā rā te reo imene te imene I mai ki a tātou inoko nei. Ko koe e au, ki a āre ki tātou me kāre.